Σε δύο μπροστά μου. Κρόνες είμαστε εμπλεγμένοι, κρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2 από 16.